0: How are you doing?
1: Καλά, να το λέω με χαρά.
0: Καλό φέλα.
1: Ρίτσα, να το έχω την μέρα να τρίτου φουγραμμα να πω.
0: Την μέρα μου, γάκ.
1: Να τι μου αδίρα.
0: Αν το πράγμα μου, γάκ. Α,
1: γανέτε. Και αν το όλοι πιστήσει, αν είτε. Δεν με έγινε, έκανε νιέτα, ο πίδι, πράγμα, ο νουτάλα, καμ χατάλα. Αγιστή, ρε, όλα πιστήσει, γάκ. Είμαι δεν τα τέρα την κούκα γύρω, κούκα γύρω, σαν παμίσα λεπτό. Άγανε την άλλη, δεν κύριε τα τίμωνα. Τσάω να μου κοίτα καλά, κάνετε. Ο Αλγιάδη, ο κόβαν του στήνατα, κόβου η τρία τα τίμ. Ο Αλγιάδη, ο Σάσι, του κούλτε με εγώ ένα συγκύρι μοτρόλο. Σε δίκαι σου, τούλια σέρα, χάω κατά χείρα, ούι τα γουάν.
0: Φέρα κου να πειρούτσε που χρουκούτσε δυο κουακί.
1: Βατώμα, βατώμα μα κόγα γίνεται με βονά βατώ. Κάπου γύρω να γύρω να με την λίλα βονά. Αγίνεται με βονά, εγώ αγώ κάτω να δούσε η καμέρα μου φέρα. Άμα μου τραβάσα, αφήκα ο τούλα μου. Άρα, άγω ασιο, αφού να γίνω να μου γεννιάνα. Άλλο μου, ότα μου, ότα μου, την αντά, τούλο μου καρικάρι. Μου ανά, ήμουν μου κίνηκα, άγω μου, δεν έβλετε, ο τούλα. Κόγω, τότε ανά, ήμουν άντε. Ήδη, ήμουν άλλα, άτσι, άντε, κυβανάκα. Κυβανάτσι μου, απέσαι, μια διτάμα, φέτα. Κοβάνε, μπαμπάν, άλλο θα το είπα, αλλά εμάγω τσιριά. Αν δεν το είπα, τσιριά. Ο Βάνε, μα το βάβα μαγέτα, γιατί δεν το είπα, δεν το είπα, μαγέτα. Η Ζάλη, μα το είπα, τσιριά, χάν, δεν είναι σίγουρα, ο Βάνε, άχω γίνα, εσέλα, κοινούδε έτσι καί καί. Που μαμόλα να αναγκάλω, κοινούδε έτσι καί καί. Χαί που πάντα. Λεσί το ουγγάκα μου θέλω. Λεγούγγάκα το θα μου μαγιώ, αλλά έτσι. Κάνετε, αεί, βαλά μου συνθήκη, το σύγκα το αχώ. Εμπα μόνο που σύνα πόσο. Άνε το γομωτό, ουγγί μελακά, τα ουγγίκα δελό. Ο εντί σαλάτε ο νάινα αρι φούνου είνα. Ει, φούνου ματουάρι σύντης αν τίλου τόνα. Που το αγάπτω αγαγε κάε κάε μου τα βούτσι, αν τα ρωμα σε βούω. Ια αγαπώ κόβε, χαϊ, αγάτα σύμματα.
0: Μπάγα γε μου τσάλλαιο να μου λες έτσι. Αμου σε βίλε, αλλαγίλε χάς. Αγκίκτη κούτι μκουάνα. Αγα, κούτι, κούτι μου. Και κούτι μου, κουάνα, κούτι μόνο, έσκα για ουήμια λαχάς. Μου τώρα είπε να καμάκα.
1: Αμου δεν δεν πέρα με, για μένε. Πάντα για ουήμια λαχάς, είπα ρε κούτι μου, ρε.
0: Κούτι μου, έσκα για ουήμια λαχάς.
1: Ουε, πάντα και μου τρεφέρα. Κόβω την τότερα δεν πάρε μισήν αλλά μακάτα. Κοιμήτε, μα το άτοιμα χωρά να ήταν να βάλει σε βέλησα. Πέρα να βάλει σε βέλησα. Κάμου και καλά δεν ζω. Όλος είναι αντροστήνας, είναι αφραγαταστήνας, είναι τα άλλα. Ο άλλης γίνεται τη φούρνο, είναι η σύγκο. Είναι η ρήμα μόλο, είναι γιατί... Αντροστήνας γίνεται τη φύσα μου, αούτσι, να γίνεται βατρό να βάλει σε βέλησα, να δω άγα. Δεν γίνανε ένα για ούτω άγι. Ούτω τριούα, ένα.